Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρντι. Συμπληρώνονται τα 52 χρόνια φέτος από το πραξικόπημα που έγινε κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Κύπρου με απότερο σκοπό την ανατροπή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπου Μακάριου Τρίτου και την επίτευξη της Ένωσης με την Ελλάδα. Με την αφορμή της επετείου ακούστε το αφιέρωμά μας, στο οποίο θα ακούσετε συζήτηση με τον κύριο Όμηρο Μαυρομάτη, πρέσβη της Κύπρου στην Ουγγαρία, την συγγραφέα Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή και τον κιθαριστά μουσικοσυνθέτη Νότι Γεωργίου, οι οποίοι κατάγονται από τα κατεχόμενα μέρη του νησιού και θα μας μοιράσουν τις προσωπικές τους αναμνήσεις. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

0: Πριν από 52 χρόνια, τον Ιούλιο του 1974, η Τουρκία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο βόρειο τμήμα της Μεγαλονήσου, 200.000 Ελληνοκύπροι, πάνω από το 1/3 του πληθυσμού εκείνη την εποχή, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σχεδόν 5.000 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν και 1.619 άτομα αγνοούνται μέχρι και σήμερα.
1: Στούτων των τόπων που κάποτε σε πρόκοψε η ναυτοσύνη, που βλέπες τον Ερμαίον της Μεσαρκάς την κάψαν πάλε και πάλε να παρασταίνει ακάμαντος των ίδιων ουρανών, το ίδιο δέντρον, το ίδιο παπογόνικον τελετουργικών, πόθρεψεν των στασίνων, των ονίσιλων και κάποτες τρανούς βαγόριδες έχουν ρημάξει τα εμποριά, έγιραν τα καντούνια και οι στράτες πνίγονται στα αγκάθη. Οι κουπαστοί που κράδαινε τον ποντοπόρον το ολόχαρον τραγούδι, καθώς χτυπούσε τη σκουπιά στο σύμμετρον ταλάντεμαν κι άνθιζε στα μέτρον κύμαν, λιώνει γερμένη με τη γοργόναν της ανάπλωριν χωμένη κατά γης, και τη ματιά μεσούρανη κι ονειροφαντασμένη από ασεγρόνους και αγαπητικούς που διάβηκαν και φύγαν.
2: Η Κύπρος έλπιζε ότι με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 θα έφερνε πιο κοντά τη λύση του Κυπριακού. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειες όλων, δεν καταφέραμε να επανενώσουμε το νησί και συνεχίζει αυτό το ανορθόδοξο έκτρωμα της κατοχής, που είναι ίσως η Λευκωσία είναι η τελευταία.

0: λέγαμε. Ζηλεύαμε. Μας γύμνωσαν. Μείναμε μοναχά με τις ψυχές. Κι όλο με ρώταγες. Εγώ την έμορφη γυαλούσα μου θέ να την ξαναδώ. Θα την ξανάβρω άραγε κι ήθε στον άλλον κόσμο. Άνθρωποι που διαβαίνουνε σαν πέφτουνε τα φύλλα.
1: Η εισβολή και η κατοχή δεν είναι κάτι το οποίο έχει ξεχαστεί. Διότι δυστυχώς όταν ζεις στην Κύπρο αναγνωρίζεις ότι δεν μπορείς να πας όπου θες. Δηλαδή τα σημάδια της κατοχής, της διαίρεσης είναι εκεί. Δηλαδή περπατάς έναν δρόμο στη Λευκωσία και σε μια φάση φθάνεις είτε μπροστά από βαρέλια ή από ένα τοίχο που λέει απαγορεύεται να προχωρήσεις κατεχόμενα. Άρα είναι κάτι το οποίο βιώνουμε καθημερινώς. Όλοι οι Κύπροι, είτε είναι Τουρκοκύπροι είτε είναι Ελληνοκύπροι, γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα για να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν τη διαίρεση.
0: Από όλα μου τα βάσανα, από όλα μου τα πάθη, σε ένα δεντράκι ακούμπησα και εκείνο εξεράθη. Και από τον καιρό που σ' έχασα και είσαι μακριά μου, ας είχε κάψα και κακό, δεν μου χρειάστηκε νερό.

0: Το όνομα του Νότι Γεωργίου δεν είναι άγνωστο στην ελληνική κοινότητά μας. Είναι Κύπριος κιθαριστάς και μαέστρος που μας έδωσε πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουμε τα έργα των σύγχρονων Ελλήνων μουσικοσυνθέτων, μεταξύ άλλων του Νίκου Σκαλκότα και του Βασίλη Τενίδη. Και επίσης μαζί με την σύζυγό του, τη Σούζα Μάρκου, με ονομασία 12 χορδών, έχουν παρουσιάσει και τις δικές του συνθέσεις.
1: Το κείμενο γράφτηκε βασισμένο στην αρχαία γραμματεία, σε μεσαιωνικά κείμενα, σε παραδοσιακή ποίηση και στίχους από τραγούδια, από αρχαία τραγωδία, από κάποια εκκλησιαστικά κείμενα τα οποία έχω παραφράσει. Ο σκοπός μου ήταν να δημιουργήσω έναν κόσμο γλωσσικό, ο οποίος να καθρεφτίζει αυτή την παλιά ιστορία της Κύπρου που πραγματικά χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας. Απήγγειλα το κείμενο προσαρμοσμένο στην υποτιθέμενη νεοελληνική, την οποία επινόησαν οι φιλόλογοι. Τα ελληνικά που μιλούμε σήμερα, στον απανταχού ελληνισμό, γιατί έτσι μας έμαθαν τα σχολεία μας και τα βιβλία μας και οι γραμματικές των φιλολόγων, δεν μιλήθηκαν ποτέ με αυτόν τον τρόπο που τα προφέρουμε σήμερα.

Ελλάδα είχε πάντα τις διαλέκτους της, οι οποίες ήταν μπάμπλουτες και ήταν μοναδικές. Αυτός ο κόσμος όμως έχει χαθεί. Εγώ στην Κύπρο αυτή την κυπριακή διαλέκτο την πρόλαβα λίγο πριν πεθάνει. Έχει φτωχύνει το λεξιλόγιο πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι με το ραδιόφωνο, με την τηλεόραση, με το σχολείο, και για λόγους εθνικούς και συναισθηματικούς θέλουν να συμπορεύονται με τα δρόμενα της Ελλάδας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης κλπ. Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει μια εντελεχής καταγραφή της κυπριακής διαλέκτου, και το πιο τραγικό είναι ότι ο κόσμος της Κύπρου άλλαξε. Εγώ γεννήθηκα το 1976, δύο χρόνια μετά την εισβολή, και μεγάλωσα βλέποντας τον πενταδάχτυλο, ο οποίος είναι κατεχόμενος. Η γενέτειρά μου είναι η Λευκωσία. Εγώ ζούσα κοντά σε ένα προσφυγικό συνοικισμό. Είχα προλάβει όμως και τα αντίσκηνα. Οικογένειες ολόκληρες που μοιράζονταν ένα αντίσκηνο με τα συσίτια, ένα κομμάτι ψωμί και λίγο γάλα. Έχω πολλές μνήμες από τον πατέρα μου, ο οποίος τότε ήταν έφεδρος και υπηρέτησε στη

εθνική φρουρά. Όπως όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον οι Έλληνες, αυτή η υποτιθέμενη αντίσταση που θέλησαν πραγματικά οι πατριώτες να προβάλλουν στην εισβολή των Τούρκων ήταν εντελώς προδομένη. Και τα περισσότερα σώματα πήγαν στο μέτωπο χωρίς σφαίρες. Πήγαν στο μέτωπο με εντολή να πυροβολήσουν, πιάστηκαν εχμάλωτοι, πολλοί χάθηκαν και έγιναν αναγνωμένοι. Ο πατέρας μου μετά πιάστηκε εχμάλωτος και μετά βρέθηκε στην Κερίνια σε ένα νοσοκομείο. Και επειδή ήταν χτινίατρος και δεν υπήρχε γιατρός, νοσήλευε εχμαλώτους και όπως μπορούσε βοηθούσε στη λειτουργία του νοσοκομείου. Σε κάποιες μέρες ήταν αγνοούμενος. Η μητέρα μου τότε είχε ήδη ένα παιδάκι αγκαλιά και μπορείτε να φανταστείτε το κλίμα αυτής της οικογένειας. Από μικρή ακούγαμε αυτή την υπόσχεση των πολιτικών ότι η Κύπρος κάποτε θα ελευθερωθεί, ότι θα ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου, θα αποδοθούν ευθύνες και ότι με τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων θα αποκατασταθεί η τάξη. Αυτό βέβαια δεν έγινε ποτέ και όχι μόνο δεν έγινε ποτέ, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από το να γίνει.

Το καλοκαίρι πριν την εισβολή είχα τελειώσει το δημοτικό. Ήμουνα 12 χρονών και ξεκινούσα ένα καλοκαίρι που ελπίζα να με φέρει μετά στο γυμνάσιο. Θα έμπαινα από την ηλικία ενός πιτσιρικά να πάω στην εφηβεία και στα γυμνάσια κτλ. Δυστυχώς για μένα αυτό που έμεινε πολύ ζωντανό μέσα μου είναι ότι εκείνο το καλοκαίρι τέλειωσε η παιδική ηλικία και ξεκίνησε μια άλλη δύσκολη περίοδος.

0: Της είχα εξηγήσει πως τα σπίτια μας είναι άδεια. Πως μετά το πιάτσικο που ακολούθησε δεν άφησαν ούτε καρφίτσα. Επέμενε να δει τις φωτογραφίες που τράβηξα. Ειλικρινά δεν ήξερα τι να κάνω. «Τι να δεις ρε μάνα», της είπε από δίπλα η Σοφία εκνευρισμένη. «Το τίποτα. Ξέχνα τα όλα». Το σοκ, μπαίνοντας με τη Σοφία στο σπίτι, ήταν τεράστιο. Δεν έπρεπε όμως να μεταδώσουμε τώρα στη μάνα την ταραχή μας. Μα η μάνα επέμενε. Καθυλωμένη στο κρεβάτι τους τελευταίους μήνες, δεν θα ήταν δυνατόν να την πάμε μαζί. Ήθελε τουλάχιστον να δει τις φωτογραφίες. Η Σοφία της χάιδεψε το μέτωπο. Την κοίταξε βαθιά στα μάτια και επανέλαβε αργά, πιο ήρεμα πια. «Δεν έχουν αφήσει το παραμικρό. Ούτε μια φωτογραφία, ούτε ένα κάδρο στον τοίχο από τα γκομπλέν σου. Ούτε τα βιβλία, ένα έπιπλο, τις γλάστρες σου. Τίποτα δεν είναι πια εκεί, καταλαβαίνεις. Τίποτα». Η μάνα κουνούσε το κεφάλι. «Χειρότερα με πεθαίνετε έτσι», μας είπε.
1: Κύπρος το 1974. Αναμνήσεις σε 75 μικρές βαρουσιώτικες ιστορίες μιας τότε 15χρονης κοπέλας που εξαιτίας των πολιτικών συνθήκων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι και μετά την πατρίδα της. Όλα αυτά περιέχει το βιβλίο με τίτλο «Της ντροπής» της συγγραφέα Vivian Avramidi Plumbi.
0: Το 2020 ήταν η πρώτη φορά που εμείς όσοι γεννηθήκαμε στην Αμόχωστο και ζούσαμε στην Αμόχωστο, στην Κύπρο, μπορέσαμε να δούμε ξανά την πόλη μας. Στην πρώτη λοιπόν επίσκεψη, όλοι όπως αντιλαμβάνεστε ήμασταν με μια φωτογραφική μηχανή, ένα κινητό και προσπαθούσαμε να βρούμε στιγμές και σημεία που θα μας θύμιζαν τα νιάτα μας εκεί. Όταν πια γύρισα πίσω στο σπίτι και ξαναέβλεπα τις φωτογραφίες, η κάθε μία μου μίλαγε με διαφορετικό τρόπο. Πότε μου έβγαζε συναισθήματα, πότε μου έβγαζε μνήμες, πότε μου έβγαζε θυμό. Και έτσι αποφάσισα να αρχίσω να την διαβάζω τη φωτογραφία με τον τρόπο που ερχότανε αυθόρμητα. Έτσι βγήκανε 73 πολύ μικρές ιστορίες. Έβαλα μπροστά της το τάμπλετ και άρχισα να της δείχνω μία-μία τις φωτογραφίες. Εκείνη, στο κάθε δωμάτιο, την κάθε γωνιά, ανακαλούσε κάθε λεπτομέρεια. Εδώ είχαμε τη μεγάλη καφέ πολυθρόνα. Πίσω στον τοίχο, ο παππούς, το κάδρο. Εδώ το μικρό τραπεζάκι με το τηλέφωνο και εκεί στον τοίχο, έτσι συνέχιζε, επιμένοντας την κάθε φωτογραφία για πολλή ώρα. Η Σοφία στάθηκε στο παράθυρο γυρνώντας μας την πλάτη. Έβλεπα τους ώμους της να τρέμουν. Ήταν μόλις 5 χρονών όταν φύγαμε τότε. Τι να θυμόταν από όσα περιέγραφε η μάνα. Εκείνη πάλι ήταν ήρεμη. Λες και τα έβλεπε όλα μπροστά της. Λες και περπάταγε δωμάτιο το δωμάτιο. Στο σπίτι μας. Το σπίτι όπου γεννήθηκε και η ίδια. Ήταν μία μέρα σαν όλες τις άλλες κατά τη διάρκεια της εισβολής. Δεν ήταν μια σημαδιακή μέρα που να μας έκανε να νιώσουμε ότι τώρα φεύγουμε γιατί μπαίνουν οι Τούρκοι και γιατί δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Είχαμε ζήσει άλλες φάσεις βομβαρδισμών στην πόλη. Είχαμε βρεθεί να είμαστε όπου μπορούσε ο καθένας, στα υπόγεια διπλανών πολυκατοικιών της δικιάς μας, όπου νομίζαμε ότι μπορούμε να νιώσουμε πιο ασφαλείς. Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα που τελικά φύγαμε, όταν είδαμε τα αναγνωριστικά να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, είπαμε τώρα πρέπει να μπούμε στα αυτοκίνητα και να πάμε λίγο πιο πέρα, στα χωράφια, για να γλιτώσουμε τον δεύτερο βομβαρδισμό. Δεν γυρίσαμε ποτέ. Μάθαμε φεύγοντας, βλέπαμε καταρχήν τον στρατό το δικό μας να αποχωρεί, νιώσαμε την προδοσία στον υπέρτατο βαθμό, όλοι μας λέγανε ότι οι Τούρκοι μπαίνουν από την άλλη μεριά και έτσι δεν γυρίσαμε ποτέ. Εν τούτης, ήδη από το πρώτο βράδυ, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν, λέγαμε εντάξει θα γίνει όμως κάτι στις συζητήσεις που κάνουνε, και θα ξαναγυρίσουμε. Το κλείδι ήταν εδώ, στο χέρι μας. μέχρι που φτάσαμε σε αυτήν εδώ. Κατά λάθος την είχα τραβήξει. Από λάθος πάτησα το κουμπί. Ένας ξεχαρβαλωμένος διακόπτης και κομμένα καλώδια. Αυτό μόνο. Η μάνα σώπασε. Πήρε στα χέρια το τάμπλετ και κοιτούσε άφωνη. Η Σοφία γύρισε απορριμμένη να δει. Δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο ρητιδιασμένο πρόσωπο της μάνας. «Το σκότωσαν», είπε τέλος. «Του κόψανε τις φλέβες. Το σπίτι μας είναι νεκρό». Άφησε το τάμπλετ και ακούμπησε το κεφάλι στο μαξιλάρι. Αυτές ήταν οι τελευταίες κουβέντες που μας είπε ποτέ για το σπίτι. Τα τελευταία λόγια που θέλησε να πει για την πόλη μας. Λες και αυτά, τα καλώδια, ήταν ό,τι συνέδεε την ίδια με το παρελθόν. Σαν μια ιστορία που έφτασε στο τέλος της. Για τη μάνα, το σπίτι ήταν πάντα ένας ζωντανός οργανισμός. Μια μεγάλη μήτρα από όπου είχαμε βγει όλοι μας. Τώρα πια έχουμε απομείνει όλοι ορφανοί. Της ντροπής. Ναι. Νιώθω μετά από όλα αυτά που έγιναν και πιο πολύ εκείνες τις στιγμές που περπατάγαμε ξανά στην πόλη, την έρημη πόλη, την εντελώς λαιλατημένη, μια πόλη που δεν σταμάτησε ποτέ να μας θυμίζει αυτό που ήτανε, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο καταστραμμένη. Ένιωσα εκείνη την ώρα να βγαίνουν ένα-ένα οι ενοχές, άλλες δικές μου και άλλες ενοχές που θα έπρεπε να έχουμε όλοι μας. Είναι η ντροπή για ό,τι προηγήθηκε και ό,τι επέτρεψε να γίνει αυτό το κακό της εισβολής. Μιλάω δηλαδή για το πραξικόπημα. Είναι η ντροπή για το γεγονός ότι δεν καταφέραμε τόσους αιώνες να ενσωματωθούμε με τους Τουρκοκύπριους, οι Ελληνοκύπριοι, και να ζούμε μια ζωή που να μην επιτρέπει τους διαχωρισμούς. Είναι η ντροπή που πέρασε τόσος καιρός και δεν βρήκαμε ένα σημείο που θα μας επέτρεπε να ξαναζήσουμε με τους ανθρώπους αυτούς μαζί. Είναι η ντροπή που θα πρέπει να έχει η Τουρκία για το γεγονός ότι έκανε μια εισβολή με όποια δικαιολογία και αν χρησιμοποίησε τότε, αλλά εξακολουθεί να κατέχει ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του τόπου μας και να μην επιτρέπει να προοδεύσει ο τόπος σαν μια ενότητα. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι τεράστιες ντροπές που έπρεπε να τις νιώθουμε και να μην φεύγουν από μας ούτε δευτερόλεπτο, γιατί αν δεν τις νιώθουμε, αν δεν καταλαβαίνουμε σε τι έφταιξε και βρεθήκαμε εδώ που βρεθήκαμε, δεν πρόκειται να ξαναβρούμε το δρόμο να ενωθούμε.

Κύπρος δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι μοιρασμένη στα δύο, είναι κρίμα. Διότι αν ενωθεί, επανενωθεί, θα είναι πράγματι ένας παράδεισος τουριστικός. Δηλαδή εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν δικαιούνται διαβατήριο, δεν δικαιούνται ταυτότητα, δεν δικαιούνται ιατρική περίθαψη, δεν δικαιούνται κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν δικαιούνται να σπουδάσουν αν θέλουν στις περιοχές μας. Και πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι επίσης πηγαίνουν στα κατεχόμενα για να δουν τα σπίτια τους, να δουν τους φίλους τους. Και εγώ πιστεύω ότι αν οι Κύπροι, ανεξαρτήτως κοινότητας, διότι δεν έχουμε μόνο Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, στην Κύπρο ζουν Αρμένοι όπως ζουν και εδώ, ζουν Μαρονίτες, ζουν Λατίνοι που είναι Καθολικοί, υπάρχουν μέχρι και Εβραίοι ζουν στην Κύπρο, παλιά υπήρχαν λίγοι, τώρα υπάρχουν παραπάνω. Όλοι αυτοί είναι Κύπροι που θέλουν να ζουν μαζί και ελπίζουμε ότι στο μέλλον, εάν βρεθεί λύση, δεν θα έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Τα προβλήματα τα δημιούργησαν άλλοι ξένοι.

τα μωρά, έλα, πάρε και τούτην. Μεγάλην, τρανή στην έδωκα, μικρούλα φέρνεις μου την. Ήταν ωραία σαν το φως προτού να γονατίσει. Τη φήμη της απλώνονταν σαν ανατολή και δύση. Νάνι, νάνι, μωρούδι μου, κι όμορφον αγγελούδι μου. Μα τους νεκρούς, τόσους νεκρούς, μεν τους προδώσεις.

0: Μιλούμε στη γλώσσα σας, μιλούμε τη γλώσσα σας.
1: Ο κόσμος της Κύπρου δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα σύνολο κατορθωμάτων από πολλές χιλιάδες χρόνια, τα οποία κατορθώματα συνοψίζονται στην πλήρη απλότητα και στην πλήρη πληρότητα.

με θέσπισε νυχτήνα πόλων όνομα νησιωτικών Σαλαμίνα θέμενον της εκεί χάριν πάτρας. Ελένη, που κύλθον εις γην Τροάδα, αλίδωλον είναι, άγγελος. Τι φύς, νεφέλης αράλος ήχομεν πόνους πέρι, Ευρυπίδης Ελένη. Τα ειδόνια δε σ' αφήνουν να κοιμηθεί στις πλάτρες. Αειδόνι ντροπαλό, μες τον ανασασμό των φίλων, σύ που δωρίζεις τη μουσική δροσιά του δάσους στα χωρισμένα σώματα και στις ψυχές αυτών που ξέρουν πως δεν θα γυρίσουν. Τυφλή φωνή που ψηλαθείς μέσα στη νυχτωμένη μνήμη, βήματα και χειρονομίες δεν θα τολμούσαν να πω φιλίματα και το πικρό τρικύλισμα της ξεγριεμένης κλάμας. Τα ειδόνια δεν σ' αφήνουν να κοιμηθείς στις πλάτες. Ποιες είναι οι πλάτες, ποιος το γνωρίζει τούτο το νησί. Έζησα τη ζωή μου ακούγοντας ονόματα πρωτάκουστα, καινούριους τόπους, καινούριες τρέλες των ανθρώπων ή των θεών. Η μοίρα μου που κυματίζει ανάμεσα στο στερνό σπαθί ενός έανδρα και μια άλλη Σαλαμίνα με έφερε εδώ σ' αυτό το

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας που την αφιερώσαμε στην Κύπρο με αφορμή που φέτος συμπληρώνονται τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα που έγινε κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Κύπρου στις 15 Ιουλίου του 1974. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης όπως πάντα μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ελεύθερα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστο Αμπόρ σας αποχαιρετάμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζεέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.